0: δεν τα αγγιώνε κακά με νιέκα μου δα σαν τέρω ατέξτη αού και τίκου έγα ο μακίνε έγκουα λέω γινά νου έκουα μπακουσό και τον νου ένα σαπλάνο γινά λάζω και που λέει ράσω κουα γινά λάζω κια.
1: Εσάν τέρο έχατε ήσει.
0: Σαν τέρο ένιωμπα να λατούνιο δημό. Είναι κουντάκα τέκτη.
1: Οκ.
0: Νου είναι δεν όγκη για ούμε ρε μπέντρουμ. Κορία να σαν τέρο νο έκο μόνα. Να και ίσα αράγα μπαρί εγκίτ. Βαούνε πόρε τον μόμπε ίντε τον μουράτα
1: βα Ισάια.
0: Αλλά αν γίνεται πόσο Ισαία νερβόλα αμπηρερία που έγκουα μόνο τέκα βαΐντα. Ρέγκουε ես σαντέρο να ραμόνα και ο κανάντουμα. Νόγου κόνορα γόκου γουά κόνορα είναι σαντέρο ρίτα ρε ρε. Ετα κέπουν τη δέτια δίγαρα. Νεράουμα. Νεράουμα. Να σου δει σαντέρο κινιστέρο ε. Ε, ακόμα σαντέρο κουένα καόντου αλόν έγκανε τα κάρα ούγκα. Σαν τέλος είναι τα όλια γάμα δίγα. Αλλά κουμπερεριά
1: ρε. Ένα γεδόλι.
0: Ένα γεδόλι άλλο ρε. Ακόμα να κοτήρε με κάβα ενώ έτσι με παράσου με κάβα για σιάνα. Εμώ είναι ρεστοραντή, εμώ είναι καφέ. Αλλά που το όντο άμα σπίντι σπίντι. Να λέω να μου κάβω μου ε. Ρε γεδόλι ως που ογκεβέντα. No a cauca y drune neto a cauca y druto no coque te maria le como ya cadena viejo
1: coruarire
0: coruarire in imbarazio no era uma como ana oya my love ara gambalenge y de algo cauca gamba ala viejo dama
1: lo damara.
0: Ισάια, κοντά κιόγκο άλλονε βέγα. Κόμω δε αβία νάτια. Κουρά του είχε κανένα αλά ρίγγυρο εφουνίκα. Εφουνίκα. Μουρά τα βελγού έλαμπια εγώ απορώ τον νουάρα. Νουέ μοντώκα καέμμα μοντώ μου μου γαρέτη. Ακέμ αού μα γαρέτιο. Μουρά τα βελατε αλέ γυρου εμπούω εμμουέ. Ουουου! Ναι Ισά! Άμα, είδα και έλα μου έναν τώρα! Τώρα έχει δωρή ο ανεκέντα!